0: Άλλα τέτοια.
1: Hi, I'm Tiesto. And you're listening to Club Life on Fine Radio.
0: Πού είσαι, Club Life.